solo una parola.

Από το 1985, η ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, παρέχει υλικά και λύσεις συσκευασίας στις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, αναζητούμε νέους συνεργάτες με γνώση και πάθος για το αύριο, ώστε να γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί. ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ, ΒΙΠΕ Ηρακλείου, Οδός ΚΑΠΑ, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2252-12. Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δοδόνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

Από το 1985, η ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, παρέχει υλικά και λύσεις συσκευασίας στις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, αναζητούμε νέους συνεργάτες με γνώση και πάθος για το αύριο, ώστε να γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί. ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ, ΒΠΕ Ηρακλείου, Οδός ΚΑΠΑ, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2252-12. Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης. Τεχνόπολης. Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
3: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
4: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
5: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Κανέλη 105,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δοδόνι.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
7: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κίκερα, λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Καλησπέρα σας. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Και κάπου εδώ το Ηράκλειο αρχίζει να ξεκουμπώνει λίγο το πουκάμισο της εβδομάδας, να παίρνει μια μικρή ανάσα, να κοιτάζει το ρολόι με εκείνο το ύφος που λέει άντε λίγο ακόμα και μετά δεν με ξέρεις, δεν σε ξέρω. Γιατί η Παρασκευή δεν είναι απλώς μια μέρα, είναι το σημείο που η εβδομάδα σταματά να κάνει τον αυστηρό δάσκαλο και αρχίζει να μοιάζει με εκείνο τον κολλητούλη που σου λέει έλα πάμε μια βόλτα και βλέπουμε. Εδώ είμαστε, Παρασκευή απόγευμα, η μέρα που ακόμα και ο καφές έχει καλύτερη γεύση. Η μέρα που τα μηνύματα στο κινητό δεν λένε πια μόνο πού είσαι, λένε και πού πάμε. Παρασκευή λοιπόν, 15 Μαΐου του 2026, είναι η 135η ημέρα του χρόνου. Ο ήλιος στο Ηράκλειο ανέτειλε σήμερα περίπου στις 6 και 4 και θα δύσει γύρω στις 8 και 16. Δηλαδή η μέρα μας δίνει το φως της απλόχερα, λες και ξέρει ότι μετά από τέτοια εβδομάδα χρειαζόμαστε όλοι λίγο παραπάνω ήλιο, ε. Σήμερα γιορτάζουν ο Αχίλλειος, ο Παχώμιος και η Καλή. Οπότε χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, να είναι γεροί, δυνατοί, χαμογελαστοί. Ο καιρός σήμερα στο Ηράκλειο κινείται σε ήπιο ανοιξιάτικο mood με νεφώσεις και ήλιο, με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα να είναι στους 23 και τον άνεμο να πνέει τώρα από τα βόρεια βορειοδυτικά μέταση στα 3 μποφόρ. Να μην ξέρεις αν πρέπει να πάρεις τη ζακέτα ή γυαλιά ηλίου. Πάρτε και τα δύο. Και το Σαββατοκύριακο που έρχεται μας κλείνει το μάτι. Το Σάββατο ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία, την Κυριακή κρατάει μία πιο ήρεμη, φωτεινή διάθεση. Καλά θα πάει. Τα νέα τώρα του Ηρακλείου και της Κρήτης. Κρατάμε πρώτα τη σοβαρή πλευρά της ημέρας. Συνεχίζεται η δίκη για το θάνατο του μικρού Άγγελου. Μια υπόθεση που δεν θέλει φωνές, δεν θέλει υπερβολές. Θέλει σιωπή, σεβασμό και δικαιοσύνη. Γιατί υπάρχουν ειδήσεις που δεν τις περνάς γρήγορα στον αέρα. Τις λες και χαμηλώνεις λίγο τη φωνή. Στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στην Αμουδάρα είχαμε επίσης συλλήψεις για υπόθεση με πλαστά χαρτονομίσματα. Υπάρχουν και προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Κρήτης, οπότε αν σε κάποια γειτονιά σβήσουν τα φώτα, μην πανικοβληθείτε. Μπορεί να είναι η ΔΔΕ, μπορεί να είναι ρομαντισμός ή μπορεί να είστε η ατυχή της ημέρας. Στους δρόμους συνεχίζονται και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών. Να πούμε τώρα και κάτι πιο καθημερινό, αλλά πολύ σοβαρό. Γιατί καμιά φορά η επικινδυνότητα δεν είναι μόνο στις μεγάλες λεωφόρους, τα πολλά χιλιόμετρα, στις κακές προσπεράσεις ή στους οδηγούς που νομίζουν ότι ο δρόμος είναι πίστα αυτοκινήτων. Πίστα αυτοκινήτων είπα, πίστα ταχύτητας. Καμιά φορά ο κίνδυνος βρίσκεται μέσα στη γειτονιά μας, στο δρόμο που περνάμε κάθε μέρα, στο σημείο που νομίζουμε ότι το ξέρουμε με κλειστά μάτια. Και συγκεκριμένα μιλάω για τα σαμαράκια που έχουν τοποθετηθεί σε δρόμους ώστε οι οδηγοί να μειώνουν ταχύτητα. Και να ξεκαθαρίσω κάτι από την αρχή, τα σαμαράκια χρειάζονται μέσα στις γειτονιές, κοντά σε σπίτια, σε παιδιά, σε ηλικιωμένους,
σε ανθρώπους που περπατούν, η ταχύτητα πρέπει να ελαττώνεται και να κόβεται. Όμως, όταν ένα σαμαράκι δεν φαίνεται καλά, όταν δεν έχει σωστή σήμανση, όταν δεν έχει επαρκή φωτισμό, όταν το βράδυ ο οδηγός το βλέπει την τελευταία στιγμή, τότε το μέτρο που μπήκε για ασφάλεια μπορεί να γίνει το ίδιο επικίνδυνο. Και εδώ είναι το πρόβλημα. Σε γειτονιά της πόλης έχουν ήδη γίνει δύο πολύ σοβαρά περιστατικά, όχι επειδή οι οδηγοί ήθελαν απαραίτητα να τρέξουν, αλλά επειδή τα σαμαράκια δεν φαίνονται έγκαιρα. Και όταν κάτι δεν φαίνεται στο δρόμο, ειδικά τη νύχτα, τότε δεν είναι απλώς ατέλεια, είναι παγίδα. Γι' αυτό απευθύνω μία παράκληση προς κάθε αρμόδιο φορέα, προς το Δήμο, προς την τεχνική υπηρεσία, προς όσους έχουν την ευθύνη της οδικής ασφάλειας, να γίνει άμεσα έλεγχος στα σημεία που έχουν τοποθετηθεί τα σαμαράκια, να υπάρχει καθαρή προειδοποιητική σήμανση πριν από αυτά, να υπάρχει έντονη διαγράμμιση πάνω στο οδόστρωμα, να υπάρχει σωστός φωτισμός, να τοποθετηθούν αντανακλαστικά στοιχεία, ώστε από αυτά που πολλοί ξέρουμε ως μάτια της γάτας, αυτά που μπαίνουν στις διαγραμμίσεις, ώστε ο οδηγός να τα βλέπει από απόσταση και να μειώνει ταχύτητα με ασφάλεια. Δεν ζητάει κανείς να φύγουν τα σαμαράκια, δεν ζητά κανείς να ανοίξει ο δρόμος για να περνάνε τα αυτοκίνητα σαν βολίδες. Το αντίθετο, ζητάμε τα μέτρα ασφαλείας να είναι πραγματικά ασφαλή. Ας το προλάβουμε λοιπόν πριν γίνει και άλλο ατύχημα, πριν χτυπήσει άλλος άνθρωπος, πριν βρεθούμε πάλι να λέμε το γνωστό ελληνικό «έπρεπε να είχε γίνει κάτι νωρίτερα». Γιατί το νωρίτερα είναι τώρα.

Από την άλλη έχουμε και καλά νέα. Η Κρήτη παραμένει δυνατά στο χάρτη των καθαρών ακτών με 154 γαλάζιες σημαίες για το 26 και περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου με 37 βραβευμένες ακτές. Δηλαδή το νησί μας λέει έχω θάλασσα, έχω ήλιο, έχω παραλίες. Εσύ φέρε μόνο καλή παρέα και μην αφήσεις σκουπίδια στην άμμο. Και πολιτιστικά το Ηράκλειο έχει πράγματα να δώσει. Ξεκινάει πρόγραμμα εκδηλώσεων για τις επόμενες μέρες με μουσικές παραστάσεις, δράσεις και απόψε ξεχωρίζει και η μουσικοθεατρική παράσταση ντοκουμέντο για το θρυλικό λιράρι Ροδινό στο ασύλιο του προμαχώνα του Ιησού. Γιατί εδώ στην Κρήτη η λύρα δεν είναι απλώς όργανο, είναι χαρακτήρας, είναι ιστορία, είναι ρίζα, είναι εκείνο το πράγμα που μπαίνει στην ψυχή και σου λέει ότι κι αν έγινες, μέσα σου πάντα θα υπάρχει η Κρήτη. Και τώρα, εμείς θα κάνουμε αυτό που ξέρει να κάνει το ραδιόφωνο όταν γίνεται σωστά. Θα πάρουμε την Παρασκευούλα από το χέρι, θα της βάλουμε μουσική, θα της δώσουμε ρυθμό, θα της φορέσουμε λίγο χαμόγελο, λίγο ειρωνία, λίγη αλήθεια και θα την αφήσουμε να πάει προς το Σαββατοκύριακο χωρίς να ζητήσει άδεια από κανέναν. Αλλά πριν τα κάνουμε όλα αυτά, να συστηθούμε. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Να σας ενημερώσω ότι η εκπομπή μας μεταδίδεται και μέσα από το Λατό FM 103,3 για όλο το νομό Λασιθίου. Να στείλουμε την καλησπέρα μας και εκεί και όσο για τους φίλους μας, για την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, μπορείτε να μας ακούσετε live μέσα από το site μας www.musicokanali.gr με λατινικούς χαρακτήρες ή μέσα από οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή πλατφόρμα. Να πούμε τρόπους επικοινωνίας, όποιος θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας, αν θέλετε να μας στείλετε την καλησπέρα σας, να μας πείτε τι ακούτε, όπως ο φίλος μου ο Στέφανος, ο καλύτερος ακροατής μας. Μπορείτε πολύ απλά να μας βρείτε στο Facebook, στη σελίδα Μουσικό Κανάλι 105,1, φυσικά στην προσωπική μου σελίδα Δήμος Κιβωτίδης με λατινικούς χαρακτήρες και τα δύο διαφορετικά. Πάρτε μας τηλέφωνο στο 2810-360-260, εκεί είμαστε, τα διαβάζουμε όλα, απαντάμε σε όλους και αν προλάβουμε θα σας φτιάξουμε κιόλας. Παρτανάσα, χαλαρώστε τους ώμους γιατί από εδώ και πέρα η Παρασκευούλα έχει μουσική. Γιατί Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.

Και τώρα πάμε σε μια φωνή που κουβαλάει μεγάλη ιστορία πίσω της. Από τους Led Zeppelin σε μια σόλο διαδρομή, γεμάτη δρόμο, μοναξιά και ανοιχτό ορίζοντα. Robert Plant και Big Log. Μετά τους Zeppelin, ο Robert Plant θα μπορούσε εύκολα να περάσει τη ζωή του ανακυκλώνοντας τον θρύλο του. Δεν το έκανε, το Big Log κυκλοφόρησε μέσα από το άλμπουμ The Principle of Moment το 1983 και έγινε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σόλο τραγούδια του. Το Big Log είναι τραγούδι δρόμου, όχι του δρόμου με χάρτη και GPS, του δρόμου που παίρνεις όταν δεν θέλεις να εξηγήσεις σε κανέναν γιατί έφυγες.

Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς της πρώτης ώρας, που αποτελείται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς, αφήνουν αποτύπωμα στο δρόμο και στην πόλη. Το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η Creta Star Motors ΑΕ, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Creta Star Motors ΑΕ, γιατί είπαμε, άλλο αυτοκίνητο και άλλο Mercedes. Και δεύτερος χορηγός μας για την πρώτη μας ώρα, τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεμπάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο στη Νέα Λυκανασό, οδός Τιμοθέου 9, και δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Νίκος Μπαξεμπάνης, γιατί στην Κρήτη ξέρουμε πως ό,τι χτίζεται σωστά αντέχει στο χρόνο.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

Εδώ είμαστε και έχουμε επιστρέψει. Και από τη μελαγχολία των σχέσεων πάμε σε ένα τραγούδι που ψάχνει τον ήλιο. Σουπ και το Sea Hand Set Out to Find the Sun. Η Σουπ είναι νορβηγικό σχήμα με progressive και art rock κατεύθυνση. Δηλαδή μουσική που δεν μοιάζεται, δεν μικραίνει για να χωρέσει σε φόρμα και δεν ζητάει συγγνώμη αν κρατάει 8 λεπτά. Ο τίτλος σημαίνει «Είχα ξεκινήσει να βρει τον ήλιο» και κάπου εδώ γελάει ο ρετλιώτης.

για τη συνέχεια. Αρόντες and Rent και You Somebody. Η βάση είναι το γνωστό τραγούδι το Kings of Leon. Η εκδοχή των Αρόντες and Rent παίρνει τη χαρακτηριστική φωνητική γραμμή και τη βάζει πάνω σε Afro House ρυθμό. Ο τίτλος σημαίνει «Χρειάζομαι κάποιον».

Στέφανε, πού σε πετυχαίνουμε? Καλησπέρα στο φίλο μου το Μάκη. Καλησπέρα και στη φίλη μου

Στέλλα. Καλή υπομονή, Στέλλα. Η Εύη μας λέει ότι θέλει ένα κομμάτι για να τη φτιάξει τη διάθεση. Δύσκολη είσαι, Εύη, δύσκολη. Καλησπέρα, Μαρία μου. Τα άκουσες, ε? Προσοχή, προσοχή στην οδήγηση. Καλησπέρα και στην Κατερίνα. Η οποία κάνει τη γυμναστική της.

0: Ελληνικό κανάλι 105,1.
1: Μουσικό κανάλι 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς της πρώτης ώρας, που αποτελείται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας είναι η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις τον δρόμο. Και δεύτερος χορηγός μας για την πρώτη μας ώρα, τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη. Και αυτά με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο, στη Νέα Λυκανασό, οδός Τιμωθέου 9. Και δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχεις το χρόνο.

0: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Πολλά ή λίγα.
0: Δηλαδή.
1: Μπαξεβγάνης.
2: Κάτι λίγα.
1: Μπαξεβγάνης.
6: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Από το 1985 η ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης παρέχει υλικά και λύσεις συσκευασίας στις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, αναζητούμε νέους συνεργάτες με γνώση και πάθος για το αύριο, ώστε να γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί. ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ. ΒΙΠΕ Ηρακλείου, οδός ΚΑΠΑ. Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2252-12.
2: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Πίσω μαζί σας, μουσικό κανάλι 105,1. Ακούτε στο πίσω από το μικρόφωνο, είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Παρά θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Πάμε να δούμε και τι έγινε σαν σήμερα. Γιατί σαν σήμερα, ανοίγοντας το παλιό ημερολόγιο της ιστορίας, βλέπουμε πως η 15η Μαΐου δεν πέρασε ποτέ αδιάφορη.

Και ας ξεκινήσουμε ότι σήμερα είναι Διεθνής ημέρα οικογένειας. Και μόνο η λέξη οικογένεια φτάνει για να ανοίξει ολόκληρο κεφάλαιο. Αγάπη, στήριξη, φωνές, τραπεζώματα, παρεξηγήσεις. Η οικογένεια είναι αυτό το παράξενο σύστημα που μπορεί να σε τρελάνει στις 2 το μεσημέρι και να σε σώσει στις 2 τη νύχτα. Στην Ελλάδα και ειδικά στην Κρήτη, η οικογένεια δεν είναι απλός θεσμός, είναι υπουργείο, δικαστήριο, ψυχολογική υποστήριξη και κάποιες φορές μικρή θεατρική παράσταση χωρίς εισιτήριο. Πάμε να δούμε και τι έγινε σαν σήμερα. Το 1891 στο Αϊτχόβεν, ο Φρέντερικ Φίλιπς και ο γιος του Χεράρτ Φίλιπς ιδρύουν τη γνωστή μας Φίλιπς. Μια εταιρεία που ξεκίνησε από τον ηλεκτρισμό και έφτασε να μπει σε σπίτια, νοσοκομεία, γραφεία, κουζίνες, ξυριστικές μηχανές, λάμπες, τηλεοράσεις, γενικά όπου υπήρχε μπρίζα. Κάποια στιγμή υπήρχε και μια Φίλιπς. Το 1905 ιδρύεται στη Νεβάδα του Las Vegas, η πόλη που θα γινόταν αργότερα η πρωτεύουσα του τζόγου, των φώτων, των καζίνων, των μεγάλων υποσχέσεων και των ακόμα μεγαλύτερων απολειών. Το Las Vegas είναι η πόλη που σου λέει έλα μπορείς να κερδίσεις. Ενώ πίσω της γελάει ο κόσμος. Όπως και να έχει, φώτα, ρουλέτες, γάμοι της μιας νύχτας, ξενοδοχεία σαν παλάτια και μια ατμόσφαιρα που μοιάζει να φωνάζει, πραγματικότητα μπορεί να περιμένει λίγο στην είσοδο. Και αφήνουμε το Las Vegas και πάμε στην Ελλάδα. Γιατί το 1911 παραδίδεται στην Ελλάδα το θόρυκτο Αβέροφ. Ένα πλοίο που δεν είναι απλός πλοίο. Είναι σύμβολο, είναι κομμάτι της ναυτικής μας ιστορίας. Ένα όνομα που κουβαλάει εποχές, αγώνες, μνήμη και περηφάνεια. Και να πούμε εδώ πως κάποια αντικείμενα δεν μένουν στην ιστορία επειδή είναι μεγάλα, μένουν επειδή στάθηκαν εκεί που έπρεπε. Όταν έπρεπε και όπως έπρεπε. Όπως μερικοί άνθρωποι, λίγοι, αλλά υπάρχουν. Οι υπόλοιποι συνήθως λένε, θα δω και θα σου πω. Τώρα το 1948, μια μέρα μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του Ισραήλ, η Αίγυπτος, ο Λίβανος, η Συρία, το Ιράκ, η Σαουδική Αραβία και η Περιορδανία επιτίθονται στο νέο κράτος. Η Μέση Ανατολή μπαίνει σε μία από τις πιο βαριές, σύνθετες και τραγικές σελίδες της σύγχρονης ιστορίας. Τώρα το 1952 ιδρύεται η Οδοντιατρική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Παρά τις αντιρρήσεις των καθηγητών της ιατρικής, κάπως έτσι η Ελλάδα απέκτησε θεσμικά περισσότερους ανθρώπους που μπορούν να σου πούν με απόλυτη ψυχραιμία μην ανησυχείτε, δεν θα πονέσει. Είναι ακριβώς εκείνη η στιγμή που αρχίζεις και ανησυχείς.

Τώρα το 1985 στο Γκίζι, σε ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε ομάδα τρομοκρατών και αστυνομικούς, σκοτώνονται ο Χρήστος Τσουτσουβής και τρεις αστυνομικοί. Μία μαύρη σελίδα από εκείνες που θυμίζουν πως πίσω από τις πολιτικές εντάσεις, τις ιδεολογικές και τις συγκρούσεις, μένουν πάντα άνθρωποι, οικογένειες και απώλειες. Το 2004 η NET μεταδίδει απευθείας από την Κωνσταντινούπολη το διαγωνισμό της Eurovision. Ο Σάκης, ξέρετε που το Σάκης, με το Shake It παίρνει την τρίτη θέση και η τηλεθέαση γράφει ιστορία με ποσοστό, αν είναι δυνατόν. Βρε το Σάκη, πέρασε που την είχε, 86,5%. Απίστευτο. Είναι η βραδιά που η Ελλάδα σταματάει να κάνει ότι είναι σοβαρή χώρα και γίνεται αυτό που είναι πραγματικά, μεγάλο σαλόνι με τηλεόραση, φωνές, σχόλια και κάποια θεία να επιμένει ότι το τραγούδι μας αδικήθηκε. Βρε το Σάκη. Πάμε και στις γεννήσεις της ημέρας. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Clemens von Metternich. Στα βιβλία της τρίτης λυκείου της ιστορίας αποκλείεται να μην τον θυμάστε. Αυστριακός πολιτικός, διπλωμάτης που κυριάρχησε στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή από το 1814 ως το 1848. Ένας άνθρωπος της διπλωματίας, των ισορροπιών, των συμμαχιών και των παρασκηνίων. Με απλά λόγια, από εκείνους που θα μπορούσαν να σε σφάξουν με το βαμβάκι. Γεννήθηκε επίσης ο Ιωάννης Ψυχάρης, Έλληνας φιλόλογος, συγγραφέας και μεγάλος υπερασπιστής της δημοτικής γλώσσας. Και φυσικά σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μπράιαν Ίνο, αγγλοσυνθέτης, παραγωγός, πρώην μέλος του Roxy Music και άνθρωπος που θεωρείται από τους βασικούς δημιουργούς της ambient μουσικής. Σαν σήμερα έφυγε και από τη ζωή ο Έντουαρτ Χόπερ, Αμερικανός ζωγράφος που αποτύπωσε ως ολίγη τη μοναξιά του σύγχρονου ανθρώπου. Άδειοι δρόμοι, φωτισμένα παράθυρα, άνθρωποι δίπλα-δίπλα, αλλά μόνοι. Ο Χόπερ ζωγράφησε αυτό που σήμερα θα λέγαμε «Είμαι καλά». Αλλά η ψυχούλα μας το ξέρει. Επίσης, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Τζον Σέφερτ Μπάρον. Αν δεν σας λέει κάτι το όνομα, είναι σκοτσέζος μηχανικός που θεωρείται εφευρέτης του ATM. Ναι, του μηχανήματος που κάποτε μας φαινόταν τεχνολογικό θαύμα και σήμερα μας κοιτάζει με εκείνη την ψυχρή οθόνη που γράφει «Ανεπαρκές υπόλοιπο». Πιο ομοίη λογοτεχνία από αυτήν δεν υπάρχει, Και τελευταίος, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή, ο Κάρλος Φουέντες, Μεξικανός συγγραφέας και διπλωμάτης, μία από τις πιο σημαντικές φωνές της λατινοαμερικάνικης λογοτεχνίας.

Και μιας και ταξιδέψαμε στη Λατινική Αμερική, έρχεται η Mercedes Sosa και το Rin de la Quelito. Το Rin de la Quelito γράφηκε αρχικά από τη Violeta Parra και κυκλοφόρησε το 1966. Η Mercedes Sosa το τραγούδισε στο δικό της αφιέρωμα στη Violeta Parra, δίνοντας του εκείνη τη βαθιά φωνή που δεν τραγουδάει απλώς. Πενθεί, θυμάται, ευλογεί. Εμείς το ακούμε σε Alex Twin Interpretation Mix.

Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τον χορηγό μας για τη δεύτερη μας ώρα. Η εκπομπή μας μπήκε και σήμερα δυνατά με την υποστήριξη της Κάπα Κλινάκης ΑΕ, την εταιρεία του Κώστα Κλινάκη που από το 1985 φέρνει στο Ηράκλειο υλικά και λύσεις συσκευασίας για τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, πάντα όμως με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Η Κάπα Κλινάκης ΑΕ που βρίσκεται στη Βίβε Ηρακλείου και ψάχνει νέους συνεργάτες που να έχουν πάθος για το αύριο, γιατί ο καθένας μας είναι ξεχωριστός και έτσι αξίζει να αντιμετωπίζεται. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 22 52 12.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
2: Από το 1985, η ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης παρέχει υλικά και λύσεις συσκευασίας στις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, αναζητούμε νέους συνεργάτες με γνώση και πάθος για το αύριο, ώστε να γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί. ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ. ΒΠΕ Ηρακλείου, Οδός ΚΑΠΑ. Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2252 12.

πίσω στον αέρα. Και συνεχίζουμε με Latin ρυθμούς. Αυτή είναι Απαρανόια και El Destino. Η Απαρανόια είναι το project της Αμπάρο Σάντζες, μια σημαντικής μορφής της ισπανική μεστίζο μουσικής σκηνής, εκεί όπου εμπλέκονται Latin, reggae, rock, ska και κοινωνική ενέργεια. El Destino σημαίνει το πεπρωμένο και βρίσκεται στο άλμπουμ El Coro de Mi Gente του 2017 με συμμετοχή του Sergento Garcia.

μουσικό κανάλι. Ακούτε 105,1. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω το χορηγό μας για τη δεύτερη μας ώρα. Η εκπομπή μας μπήκε και σήμερα δυνατά με την υποστήριξη της ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ, την εταιρεία του Κώστα Κλινάκη, που από το 1985 φέρνει στο Ηράκλειο υλικά και λύσεις συσκευασίας για τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, πάντα όμως με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Η ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ που βρίσκεται στη ΒΥΠΕ Ηρακλείου και ψάχνει νέους συνεργάτες που να έχουν πάθος για το αύριο,

γιατί ο καθένας μας είναι ξεχωριστός και έτσι αξίζει να αντιμετωπίζεται. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 22 52 12.

Και κάπου εδώ σιγά σιγά μαζεύουμε τα μικρόφωνα, χαμηλώνουμε τα φώτα και αφήνουμε την πόλη να περάσει σε weekend mode. Να περάσετε όμορφα όπου και αν βρεθείτε, με ανθρώπους που σας κάνουν να γελάτε λίγο πιο δυνατά, με μουσικές που αξίζουν να μείνουν ανοιχτές και με στιγμές που δεν χρειάζονται φίλτρα για να είναι καλές. Προσοχή στους δρόμους και αν κάτι σας κουράσει μέσα στο Σαββατοκύριακο, κάντε αυτό που κάνουμε και εμείς εδώ κάθε απόγευμα. Βάλτε τη μουσική πιο δυνατά. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και να θυμάστε, τα καλύτερα συνήθως ξεκινούν μόλις χαμηλώσει ο θόρυβος της εβδομάδας. Καλό βράδυ σε όλους και καλή αντάμωση τη Δευτέρα. Από το μουσικό κανάλι και το Δήμο Κιβωτίδη, καλά να περάσετε ό,τι και αν κάνετε.

0: Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
1: Από το 1985, η ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, παρέχει υλικά και λύσεις συσκευασίας στις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, αναζητούμε νέους συνεργάτες με γνώση και πάθος για το αύριο, ώστε να γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί. ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ. ΒΙΠΕ Ηρακλείου, Οδός ΚΑΠΑ. Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2252-12.
2: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 8.

0: 95,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
3: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.